0: Μια ώρα FIFA World Cup 2026 στο τηλεοπτικό μικρόφωνο του ΑΕΠ.
1: City my pull up.

on Paradise 98 FM. Για σπιά, ο Ατσέφη Φόουλ, γάμπτον, ήτον τη σύξλο τελειβίτσια μιλοφωνό του, α. Τι τσου, ο Βέα Πλου.

Γεια, what's up, FIFA World Cup 2026 στο τηλεβίσιο μιλοφωνό του, α? Τσιτσου! Ο Φεπ! It's Paradise, 98 FM.